Και ο Μάνε λοιπόν, κάθε λοιπόν, Μάνουε! Για βάτε και πάμε με την Βόλκαν, για μην βέει και Βόλκαν, για τα πέτρινα τώρα. Τον, τα γουρμπιτ!